Ρε, το γουλένου σε νιμπέ. Ωτάτα. Ωράρα. Ωμόντζουλο. Ωνένα γιουγκάπα, ατσε πάντα βάλε ο σούρο. Ωμπούκουν. Ένι σε αλέσει βάου. Έρα και να κουλέ βάου. Εγώ και εγώ. Ο τούτου μπορούκουν μου δεν